0: Θα στε πω Chili Πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Chisty Rock.
2: You gonna rock.